λαμιάδε τα σωρίλη σύντη τώρα. Η ετζανιό. Και τόνι πινσίε. Και το τερσεμενάτε με βίτα. Φούρα λε φρέτε σκόρ. Μη κονσόλε πινσίε τένα ντόλτ. Κι άλλτ εμπραμάτ. Βιβέβαι συντημέ ελτόρε πίνα.